Αγγέλ Κικ Ελέχ, Λις και Χέλα Μπακέλ, Ότρο Κάνακουστ και Χέλι Αμέχ, Σοσ και Χέλι Ναλέτ Ριμ, Λίνε και Στάουλι Κουίνκ, Ότ Μαλαχ Έμπλη Ισ, Νακέ και Κουέντι Καμπιτσελεμ, Χο Κάνακουστ Αοσπιτέρ Ριλινεβά, Ναουσμάν Ριλμπάλι Χαλάν Χαλάν και Χέλ Σαλι Κικ Ελέχ, Ναουσμάν Ουλτρασονίδο, Ρε Ριλμπάλ Μακουάνι Χανά Σατιουάμ, Ριλμπάλ και Χέλ Σκόμπλι Σαέχ, Ότ Τσα Άλι Χανά, Ναουσμάν Ράιο Έκη, Σκια Χέλα Ακουάμ, Χο Κάνακουίν Ναουσμάν Λιτσο Οκ, Σοπαλέ, Λινίνκ Ότ Έμπλη Κοκάλ, Ότ Χο Κάνακουίν Σοπάλι Χανά, Νακ Χουάν Σατιουάμ, Νατσο Μάνι και Χέλ Έρνια, Απέντισε Τουμόρι Ότ Κουάντιξ Κομών, Αρίν Νακατσκούλ Τσι Σάσα.

εκεί και λέχ. Λίσ και γέλα μπακέλ, ούτρο κάναχουιστ και γέλη αμέχ. Σος και γέλη να λέτ ριμ. Λίνε και στάου λικουίνγκ ούτ μαλαχ έμπλη ει να και κουέντσι καμπιτσελεμ. Χω κάναχουι θα οσπιτέρ ριλίνε μπα. Να ουσμάν ριλμπάλ η χαλάν χαλάντσι και γέλ σα λικί και λέχ. Να ουσμάν ουλτρασονίδο ρε ριλμπάλ μα κουάντι χανά σα τσουάμ. Ριλμπάλ και γέλ σκόμπλι σα έχ ούτ τσα άλλη χανά. Να ουσμάν ράιο έκ και γέλα ακουάμ. Χω κάναχουι να ουσμάν λι τσοόκ σοπαλέ μπλινίνγκ ούτ έμπλη κοκάλ. Ούτ χω κάναχουι σοπαλί χανά να χουάν σα τσουάμ. Να τσομάν λι και γέλ έρνια απέντισε του μόρι ούτ κουάντσι σκομών. Αρίν να κατσκούλ τσισά σα τσόλ. Κανα Μίριαμ Γουίντερ δε Ροσάδο ούτ λι δοκτόρ Πέδρο Ροσάδο. Ματέσ μπαλαί τσαμπίλ τσα καλίνα χεχ. Ούτ χω κάναχουι τσαμπίλ νε και μπανόκ. Σα οσπιτάλ ρελινεπά. Λίσμπο γλεβάλ 55-50-26-35. Λίσμπο γλεβάλ τσιρουλικάιμ σκακαλονά ρελιχούν κουτάν αάν 77-22-46-26. Νοκο ατινάξα εχτσί.

0: ακούστε και γέλι αμέχ, σος και γέλι να λες ριμ. Λίνε και στάου λικουίνκ ότ μαλαχ έμπλη εις να και κουέντσις καμπιτσελέμ. Χωκάν ακούστα ουσπιτάρ ρε λίνε μπα. Να ουσμάν ριμπάλ η χαλάν χαλάν και τια χέλσα λικί και λέχ. Να ουσμάν ουλτρασονίδο ρε ριμπάλ μα κουάν λιχανά σα του αμ. Ριμπάλ στια χέσκο μπλίσα εχ ότ στια άλλη χανά. Να ουσμάν ράιος έκης στια χέλα ακουάμ. Χωκάν ακούει να ουσμάν λιτσο οκ στσοπαλέ μπλινίνκ ότ έμπλη κοκάλ. Ότ χωκάν ακούει στσοπάλη χανά να κουάν σα του αμ. Να τσομάν λι και χέλ έρνια, απέντισε, τουμόρες, ούτ κουάντσικς κομών, αρίν, να κατσκούλ, τσισάσας τσόλ, κανά Μίριαμ Γουίντερ δε Ροσάδο, ούτ λί δοκτόρ Πέδρο Ροσάδο, ματέσ παλαγή, τσαμπίλ τσακαλίνα χέχ, ούτ χωκάρα κουί τσαμπίλ νε κεμπανόκ, σα οσπιτάλ ρε λινεπά, λίσποκ λεπάλ 55-50-26-35, λίσποκ λεπάλ τσιρουλικά ύψ κακαλονά ρε λιχουνκουτάν, αάν 77-22-46-26, νοκο άτινα ξακ εχτσί.
1: Este 10 de julio, Guatemala recibirá a King Clave en una noche llena de música, recuerdos y esperanza. A beneficio de Fundación Ayubi, apoyando a niños y adolescentes con cáncer en Guatemala. Te esperamos desde las 7 de la noche en la Casa del Té del Zoológico La Aurora. Información y boletos al 2317-7800. King Clave y Fundación Ayubi.
2: Una noche para cantar, ayudar y cambiar vidas.
3: Pegadito, suavecito.
4: Si quieres compartir tus mejores momentos, Super Tienda Gloria y el Supercito Gloria te acompañan este verano.
5: Este verano.
4: Ofreciéndote piscinas, flotadores, hieleras, protectores solares, toallas, hielo, bebidas, licores y mucho más. Super Tienda Gloria y el Supercito Gloria. Te esperamos.

0: Κόκα να κουίσκ και γέλι αμέχ. Σος και γέλι να λε ριμ. Λίνε και στα ουλικουίνκ ότ μαλαχ έμπλη ει να κε και κουέντσι καμπιτσαλέμ. Κόκα να κουίσκα ω πιτέρ ριλίνε μπα. Να ουσμάν ριλμπάλ η χαλάν χαλάν και τια γέλ σα λυκή και λεχ. Να ουσμάν ουλτρασονίδο ρε ριλμπάλ μα κουάν λι χανά σα τσουάμ. Ριλμπάλ σκια γέλ σκόμπλι σα εχ ότ τσα άλλη χανά. Να ουσμάν ράιο εκ σκια γέλα ακουάμ. Κόκα να κουίν να ουσμάν λι τσοόκ σκοπαλέ μλινίνκ ότ έμπλη κοκάλ. Ότ χόκα να κουίσκ σοπάλι χανά να κουάν σα τσουάμ. Να τσομάν λι Κιαχέλ έρνοια, απέντησε του Μόρις ουτ κουάντσικς κομών. Αρίν να κατσκούλ τσι σάσα σιόλ. Κανα Μίριαμ Γουίντερ δε Ροσάδο. Ουτ λι δοκτόρ Πέδρο Ροσάδο. Ματέσ μπαλαγή. Τσαμπίλ τσακαλίνα χεχ. Ουτ χοκάρα κουί τσαμπίλ νε κεμπανόκ. Σα οσπιτάλ ρελίνεπα. Λισποκ λεβάλ 55-50-26-35. Λισποκ λεβάλ τσιρουλικά ύψ κακαλώνα ρελιχούν κουτάν. Αάν 77-22-46-26. Νοκο ατινάξα εχτσι. Είναι αυκ, ούτ να τεόν σαγάρο και βάλς κι αλβάισα είναι αγρερού, ρικίν μερίνσα, ούτ λα άτλαχα κουινέλ, μαχ καβρε σιμιλέπ, ρικίν γερέρο πλούς, δίκε, ηλούστρε πλούς, ούτ πυράνια, χωκάν, κουάντι χοϊβενιούμ, να ρού να καλό καΐν σαλί αγροσερβίσιο, να τσακάτ, μερίνσα, σαχουναχίλ να χατιάλι καπέ.
1: La espera terminó. Salamá será testigo de un concierto histórico. Juntos en un mismo escenario. Pesado. Con su espectacular Por Siempre Tour 2026.
2: Sí, claro que estoy llorando.
3: Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se vaya al olvido.
1: Y la apuesta.